0: Yo!
1: Τι λίμαν κον, ο παλίτε που τα τσαμπάσα χολυστήρολ, τσαμπάσα πατυλίμπερ, γκάστο να καίω. Μα πάει πέμε μου καούν τα γκιστάνι, τα να ουνέ μου μπακά, τα μπου καίω. Τα λιγότερο δεν είπα.
0: Ωπα, σουνούτ γκάνι, μάι πάει κο μου λωτό. Λωτό να γκάνι καγλαμί, εκό πάει μακπατυλί δελί.
1: Μπαντάμε, να μπακούρα να έχουν τάτι. Darling, lamay ka ini. Kabalo ba ka? Ang sibo, mauna ti maylan nga baka ang atong sudan. Igupon ko ng sibo niya. Murang di babang sa kututunlan. Darling, lamay yung kayo mong sinabawang baka, darling.
2: More music?
3: Give it to me, baby!
2: Sa MOR, meron! More! Sa hapon!